0: Ο άλλος που ήταν, μόλις μου είχα στο χρήμα.
1: Let it upbeat, you know.